0: Πολλές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

κίνηση για το φυλάκιο την αυγή. Εκεί στον κόλπο του Νευγάτη, παρέστησή σου.

0: Glow 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Glow 89,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

μονάχος του στην πλώρη βαποριού, κοιτάζοντας να φεύγουν τους αφρούς. Ξανά σαν άρρωστο σκυλί που ξεψυχάει ανάμεσα σ' ωραίες δεσποινές.

0: 2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη, Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales. Electronet. Βρες δίμετρο ψυγείο καταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί φρέσκα τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 719 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγείο καταψύκτες Bosch και Pizzos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η ENPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Τα κανονικά παιδιά γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν κανονικά, ονειρεύονται κανονικά, ερωτεύονται κανονικά και πεθαίνουν κανονικά.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Ρουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του Φεστιβάλ. Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκης Ακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

0: Πλο 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Ξυπνάω ξυπνάω. Διπλό 89,2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρώθει. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση, more.com. Στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλα Ουλουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com. Στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
5: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ, όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
6: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
7: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ηγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
8: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6.

0: 937 150 284.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ξυπνάω ξυπνά. Πρωινό Ξυπνάω 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
0: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales? Ηλεκτρονέτ. Βρες δίμετρο ψυγείο καταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί fresh κατατρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 719 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγείο καταψύκτες Bosch και Pizzos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
1: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

0: FM 92.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία

0: Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Φεστιβάλ.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
0: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της Παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση more.com στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857-59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
8: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
10: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια. Και πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννη

0: Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Σουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Διπλό 89,2. Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933 359010. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

0: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την

0: καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: 92,2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και?
5: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
7: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
8: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
9: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
10: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: Flow 89,2. Τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της Παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόνηση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόνησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη.

0: Πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales. Electronet. Βρες δίμετρο ψυγείο καταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί φρέσκα τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 719 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγείο καταψύκτες Bosch και Pizzos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Electronet.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλα Ουλουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του Φεστιβάλ.

0: Διπλό 89,2. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάραλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου το παπά. Και όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα χείλη το παπά. Καμένα θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Και όσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.

Thank you.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
3: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? ηλεκτρονέτ. Βρες μηχανές Nespresso Virtuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Virtuo με δώρο Travel Mag. ηλεκτρονέτ.
4: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
5: Τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
8: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
7: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
8: Και
7: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
8: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
7: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
8: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
7: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη, Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
9: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: τα ζόρια. Να ζήσουμε ψίχουλα, να λύσεις και αποφόρια. Μα εγώ δεν είμαι μηχανή και μου τελειώνει υπομονή. Είμαι μια μάζα από φωτιά και στεναχώρια. Είμαι μια μάζα από φωτιά και στεναχώρια.
1: Εμπλό 89,2.

0: 2.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Ψάχνεις τα πιο cool summer sales. Electronet. Βρες δίμετρο ψυγείο καταψύκτη Bosch Total No Frost με Vita Fresh που διατηρεί φρέσκα τα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο μόνο με 719 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και hot ψυγείο καταψύκτες Bosch και Pizzos με δωροεπιταγές 40 ή 80 ευρώ. Electronet.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου

0: είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Δέσμευση Γκουτέρες από τη Λευκοσία για λύση στο Κυπριακό. Αμφίσιμες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία. Το γρίφο του NHS θέλει να λύσει ο Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη δέσμευσή του για λύση στο Κυπριακό μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκοσία. Στη συνέχεια συναντήθηκε και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Ο Γκουτέρες τόνισε ωστόσο ότι η λύση εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κυπρίους, όπως θα μας πει τώρα από τη Λευκοσία ο ανταποκριτής μας Λουκιανός Λυρίτσας.
9: Την πρόθεσή του να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει τους ανθρώπους της Κύπρου και να δείξει την ισχυρή δέσμευση για να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να έχουμε επιτέλους λύση στην Κύπρο, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στις πρώτες του δηλώσεις από την διήμερη επίσκεψή του στο νησί. Μιλώντας μετά από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο κ. Γκουτέρες έβαλε στο κάδρο και εμέσως και την Τουρκία. λέγοντας πως η προοπτική επίλυσης του Κυπριακού εξαρτάται από τους λαούς αλλά και τις εγκύτριες δυνάμεις. Στις δικές του δηλώσεις, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε την ανάγκη της Κύπρου αλλά και της διεθνούς κοινότητας για καλά νέα και χαρακτήρισε την επίσκεψη Γκουτέρες ως σαφή ένδειξη αφοσίωσης στην επίλυση του Κυπριακού. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετέβη στα κατεχόμενα για να συναντηθεί με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Σε σημεία της διαδρομής του κ. Γκουτέρες προς το λεγόμενο Προεδρικό, συγκεντρώθηκαν μέλη επαναπροσεγγιστικών ομάδων για να στείλουν μηνύματα υπέρ της λύσης του Κυπριακού. Ως εκ τούτου, από το αυτοκίνητο που τον μετέφερε, ο Γενικός Γραμματέας είδε πανό με συνθήματα που τον καλούσαν να αναλάβει δράση για το Κυπριακό. Τα 60 χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. Θέλουμε να δούμε την ειρήνη πριν πεθάνουμε. Αναγραφόταν σε ένα μεγάλο πανό μετά το οδόφραγμα του Λίδρα Πάλας, ενώ δεκάδες πλακάτ ανέγραφαν τη λέξη ειρήνη στα ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
8: Κανείς δεν θα μου πει σε ποιον θα πουλήσω όπλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στο αίτημα της Τουρκίας για αγορά F-35 και στις αντιρρήσεις του Ισραήλ, εν ώψη και της σημερινής συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Η δήλωση αυτή έγινε δεκτή με ικανοποίηση στην Άγκυρα και αναζωπήρωσε την αισιοδοξία για την θετική έκβαση του σχετικού αιτήματος της Τουρκίας. Η Αριάννα Φερεντίνου μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη.
10: Ρεύμα ικανοποίησης στην Τουρκία από τις επενετικές δηλώσεις Τραμπ προς τον πρόεδρο Ερντογάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αγνώρισε χθες την αντίρρηση του Ισραήλ σε πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Λίγες εβδομάδες μετά τη σύνοδο ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επένασε την Τουρκία ως έναν σπουδαίο σύμμαχο και επέμεινε ότι καμία χώρα δεν θα υπαγόρευε τις πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν από την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την αντίρρηση του Ισραήλ σε μια πιθανή συμφωνία για τα F-35 με την Τουρκία, ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι οι εξωτερικοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πωλήσεις αμυντικών συστημάτων των ΗΠΑ. Η Τουρκία είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος, δήλωσε ο Τραμπ. Κανείς δεν μου λέει τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθοδόν από την Ουάσιγκτον προς το Μίσιγκαν, ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τον πρόεδρο Ερντογάν ως φίλο και επανέλαβε ότι αποφάσεις για τις πωλήσεις όπλων στις ΗΠΑ θα λαμβάνονται αποκλειστικά από την Ουάσιγκτον. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
8: Η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας του NHS στη Βρετανία αποτελεί παραδοσιακά ένα μεγάλο στίχημα για κάθε νέο πρωθυπουργό και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και για τον Άντι Μπέρναμ. Στόχος του η μείωση του κόστους που απορροφά πάνω από 300 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες για την κοινωνική φροντίδα. Την ίδια ώρα στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι βρίσκονται σε διαρκή προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως οι νέοι. Περισσότερα από την Ζωή Κατζαγιαννάκη στο Λονδίνο.
11: Δεν έχει υπάρξει ούτε ένας από τους 5 πρωθυπουργούς της τελευταίας εφταετίας που να μην έχει βάλει στην κορυφή της ατζέντα στο NHS αλλά και το σύστημα κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων. Ο νέος σύστατος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ήταν ξεκάθαρος στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στο BBC. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, γνωστό ως NHS, θα καταρρεύσει αν δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πρόνοια. Δεν πρόκειται για ένα εύκολο project. Ο Σούνακ είχε μια 15ετή στρατηγική, ο Στάρμερ ένα 10ετές πλάνο και ούτω καθεξής. Έτσι ο Μπέρναμ παρά το κυνήγι των τίτλων απέφυγε να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των αλλαγών. Το μόνο που δήλωσε με βαρύγδουπο τρόπο είναι ότι δεν θα εγκαταλείψει το πρωθυπουργικό γραφείο αν δεν φέρει πρώτα μια ουσιαστική αλλαγή στην κοινωνική περίθαλψη της Αγγλίας, τονίζοντας ότι αρκετοί ασθενείς καταλήγουν στο NHS λόγω έλλειψης κοινωνικής φροντίδας. Επισημαίνεται ότι εν αντιθέσει με το NHS η κοινωνική φροντίδα δεν είναι δωρεάν, ενώ όσοι έχουν περιουσιακά στοιχεία άνω των 23.250 λιρών δεν δικαιούνται καμία βοήθεια με το κόστος. Η κυβέρνηση εξετάζει ένα εύρος επιλογών, όλες χρονοβόρες και κοστοβόρες. Ψάχνει τη χρυσή τομή στο μέγεθος συμμετοχής των πολιτών και στο εύρος των υπηρεσιών που θα μπορεί να παρέχει το κράτος. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
8: Ακούτε πάντα το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle από τη Βόνη με τον Κώστα Αργυρό και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Οι σχέσεις μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έχουν βελτιωθεί αισθητά τελευταία, όπως φάνηκε και στην τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Τραμπ είχε εκφράσει τότε το θαυμασμό του για την ικανότητα της Ουκρανίας να αναπτύσσει και να παράγει σύγχρονα όπλα παρά τον πόλεμο. Έτσι, ο Ουκρανός Πρόεδρος εμφανίζεται τώρα εξαιρετικά αισιόδοξος πριν από το σημερινό του ταξίδι στην Ουάσιγκτον. Αυστηρότερα μέτρα πρόληψης κατά δυνητικών δραστών τρομοκρατικών επιθέσεων εξετάζει η γερμανική κυβέρνηση μετά την φωνική επίθεση του περασμένου Σαββάτου στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια του Pride, του Christopher Street Day. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπηρεσία, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 410 άτομα στη Γερμανία καταγεγραμμένα ως ισλαμιστές εξτρεμιστές, οι οποίοι και θεωρούνται απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις μας από τη Βόνη. Μπορείτε να μας παρακολουθούν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
7: Το θέμα της ημέρας.
12: Σε ένα αντικειμενικά δύσκολο καλοκαίρι για την κυβέρνηση Μέρτς, που από τη μία πρέπει να διαχειριστεί τον απόϊχο από το τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Πράι του Βερολίνου και από την άλλη τις τριπλές εκλογές σε Σαξονία Άνχαλτ, Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, ο Μέρτς πρέπει να διαχειριστεί τώρα και την αναταραχή στο ίδιο του το κόμμα, που αγγίζει τα όρια πια της ανταρσίας. Πρώτα το σκάνδαλο Σπαν με την παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ, ενώ αυτό απαγορεύεται στη Γερμανία, έπειτα ο αναγκαίος ανασχηματισμός. Αύριο αναμένεται στη Γερμανική Βουλή η ειδική συνεδρίαση των Χριστιανοδημοκρατών για την επισημοποίηση της ανάληψης της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον Τόρστεν Φράι, πρώην Υπουργό Επικρατείας στην Καγκελαρία. Ταυτόχρονα η καυτή πατάτα αναδεικνύεται το Υπουργείο Μεταφορών εν μέσω προκλήσεων, αμφισβήτησης και σοβαρών δυσλειτουργιών στα γερμανικά δίκτυα και υποδομές. Νέος Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Στέφεν Μπίλγκερ, που θεωρείται γνώστης, πρώην Υφυπουργός Μεταφορών από το 2018 έως το 2021 και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών στην Bundestag. Η αποχώρηση του προκατόχου του Πάτρικ Σνίντερ ήταν επεισοδιακή, με έντονο παρασκήνιο και εκχμές κατά του Μέρτς. Ωστόσο, και ο Μπίλγκερ δεν είναι πρόσωπο που χαίρει εκτίμηση από την αντιπολίτευση, ενώ έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών επικρατεί αναβρασμός και δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο Μέρτς χειρίστηκε τον ανασχηματισμό και την απομάκρυνση Σνίντερ. Στη γενέτειρα του Σνίντερ, τη Ρινανία Παλατινάτο, στελέχη του κόμματος απέστειλαν επιστολή κόλαφο στον καγκελάριο, κάνοντας λόγο για σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης. Μάλιστα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ακυρώθηκε προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων του κόμματος από το Μάιντς με τον καγκελάριο στο Βερολίνο το Σεπτέμβριο. Η εικόνα στους Χριστιανοδημοκράτες της Ρινανίας Παλατινάτου είναι ενδεικτική της ευρύτερης εσωτερικής αντιπολίτευσης προς τον καγκελάριο Μέρτς, με πολλούς βουλευτές και μέλη του κόμματος να του επιρρύπτουν αδιαφάνεια. Δεν αποκλείεται μάλιστα στην αυριανή ψηφοφορία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο να υπάρξουν διαρροές ως προς την ανάδειξη του Τόρστεν Φράι, έμπιστο του Μέρτς, στη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Πάντως το ρήγμα είναι μεγάλο και φαίνεται να φουντώνει εκ νέου η συζήτηση ακόμη και για αλλαγή καγκελαρίου. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

ξυπνάει. Ξυπνάει. Ξυπνάει. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Διπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλα Ουλουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
8: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της Παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση, more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Σουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
6: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει κάστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
6: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
7: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο.

0: Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της Παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση, more.com. Στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Punk. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, NPLO 89,2 FM.

0: Διπλό 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλα Ουλουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plow 89,2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαερισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
2: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Υπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

0: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Ψηφιακή ζωή.

0: www.enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία, Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

φορούσες κάτασπρο μικρός και κολαρίνα, ναυτάκι του γλυκού νερού. Σε πιάνει μη το πεις αλλού σαν γάτα η λαμαρίνα και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού. Σε πιάνει μη το πεις αλλού σαν γάτα η λαμαρίνα και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού.

ήθελα να τους γνωρίσω. Θα ελευθερωθείς, σου λέω. Θα απλωθείς και θα βγει.

0: 89,2.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937 857759. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος.

0: Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Punk στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφιγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
3: 5η 6 Αυγούστου. Θέατρο Κατασκήνωσης Παραμυθιάς.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Διπλό 89,2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τη

0: Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση more.com. Στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sportsbet.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Καλησπέρα, καλησπέρα, πανέμορφες, καλησπέρες εδώ πάντα συντονισμένοι στον NG Radio. Και κάπου στο σύμπαν. Είμαι η Βασίλεια Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε εδώ στο δικό μας σύμπαν. Στη συμπανάρα μας, παιδιά, που θα μου λείψει απίστευτα πάρα πολύ, μιας και είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Ούτε που κατάλαβα πώς ολοκληρώθηκε και αυτή η σεζόν, πότε ξεκίνησε, εντωμεταξύ, πόσα μου έχουν συμβεί από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα. Αλλού ξεκίνησα, αλλού συνέχισα, αλλού βρίσκομαι. Φτύστε με, κι εγώ βέβαια. Εδώ μαζί τα περάσαμε όλοι μαζί. Σήμερα λοιπόν θέλω να μου στείλετε έτσι τον δικό σας απολογισμό της σεζόν. Από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα τι έγινε. Πώς και εσείς σας, πώς και η δική σας σεζόν ξεκίνησε, ολοκληρώνεται τώρα σιγά σιγά. Να κάνουμε όλοι έναν μίνι απολογισμό. Στο 698-98-60-147. Σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio, στο TikTok είμαστε live. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την θεότρελη εκπομπή. Τον Θάνο μου στον Ενπλό 89,2 στην Θεσπρωτεία. Στη Βιωτία μας ακούτε στον Σύριο στους 95,8. Στην Κόρινθο είστε πάντα συντονισμένοι στον 2,105,6. Vox FM στους 103,3 για τον ομό Ηλίας. Και στο Καστελόριζο μας απολαμβάνετε στους 104,3. Θέλω, παιδιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα. Βέβαια, αυτά θα τα πούμε προς το τέλος. Αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, όπως είπα και στο βιντεάκι που έκανα, για το γεγονός ότι δεν το θεωρώ δεδομένο. Όχι. Κάθε χρόνο είμαι εδώ, σας χαιρετώ. Και μετά έρχομαι το Σεπτέμβριο και τα ξαναλέμε. Υπήρξαν χρονιές τότε με τον κορονοϊό που δεν σταματήσαμε και καθόλου, θυμάμαι. Καθόλου. Αλλά αλήθεια, δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Πιστεύω δηλαδή ότι χαίρομαι που θα σας χαιρετήσω και που θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο. Θέλω να πω χρόνια πολλά και στον Παντελή μας το Μαλιάρα που γιόρταζε κιόλας εχθές. Γεια σου Σταύρο, σε ευχαριστώ. Μαρία μου, Ελένη μου από την Κύπρο, περαστικά θέλω να πω. Φρεσκοχειρουργημένη λέει, τι να πω. Όλα για καλό. Άννα μου, να τον χαιρόμαστε. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Βασιλική, γεια σου Γιώργο. Τη Λίδα μας την Παντελάκη. Γεια σου Θωμά μου. Να πω ότι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με την αγαπημένη Angel Loverda και Power to the People. Τώρα προφορά καταλάβατε. Γεια σου Ζανέλ μου, τα φιλιά μου. Και συνεχίζουμε με Γιώργο Αβραμίδη και The Corruptor.

Παιδιά, τι να πω, τι να πω για τα ζωδιακά. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Τι να κάνω, θα με βάλετε να σπουδάσω αστρολογία, δεν ξέρω. Για να μην σας λέω αρλούμπες, όχι τίποτα άλλο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων να... Θα προσπαθήσω τέλος πάντων να βάλω μια τάξη σε όλα αυτά. Γιατί έχουμε και νέα σελήνη, έχουμε και τόσα πράγματα μπροστά μας. Πανσέλινο βασικά. Έχουμε πανσέλινο, παιδιά, η οποία λάπει τόσο πολύ. Την έβλεπα χθες το βράδυ, είναι μια μαγεία. Οπότε πραγματικά αυτή η Πανσέλινος ήρθε για να μείνει, ήρθε για αυτή τη νέα εποχή που συνεχώς ακούμε και δεν βλέπουμε. Βέβαια, όπως το έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει νέα εποχή αν εμείς δεν είμαστε νέοι άνθρωποι. Και τη λέω γιατί όλα αλλάζουν και εμείς αλλάζουμε. Είναι λίγο δύσκολο να αφαιθούμε, αλλά αν το καταφέρουμε, τότε ξεκινάει η μαγεία.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Sold out, Αλεξάνδρα Σιετή, Μάνες. Παιδιά, δεν έχω λόγια για όλα αυτά που γράφετε. Με έχετε συγκινήσει. Γιώργο μου, τι ζήτησες? Στείλτε μου λίγο ξανά τα τραγούδια που θέλετε, γιατί ειδικά από χτες δεν θυμάμαι κάτι. Δεν τα βλέπω κιόλας. Κουρεύτηκα με για το κούρεμα Κωνσταντίνη από την Πάτρα. Εννοείται ότι, παιδιά, θα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα τώρα. Εννοείται, τώρα τα ξέρετε αυτά καθημερινά. Stories, το ένα το άλλο. Και από Σεπτέμβριο θα έρθουμε φρεσκαδούρες.

Λέει εδώ ο Γιώργος, Βασιλεία, εγώ αυτό που κράτησα από τη σεζόν είναι ότι είχες καλεσμένους. Αλήθεια, θέλω πάρα πολύ τη νέα σεζόν να κάνουμε πολλά πράγματα στην εκπομπή. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Το ξέρω ότι παλιά κάναμε περισσότερα, τώρα θα κάνουμε πάλι επίσης ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, να πω εδώ στο Αστέργη ότι ακούμε χώρια σκηνή, δηλαδή ό,τι ακούμε. Είναι από εγχώριους καλλιτέχνες ή από Έλληνες που δημιουργούν στο εξωτερικό. Να παίξουμε μονόπολη, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος. Να χαιρετήσω και τη Θεοδώρα. Μασό, ντάμε φουέγκο. Μας ζήτησε ο Γιώργος από τα Τρίκαλα.

Χαμός πυροτεχνήματα. Βέβαια τα πυροτεχνήματα είναι για λίγο. Αυτό είναι το fact, το γεγονός. Καλησπέρα Βασιλεία μας, κρατάς ωραία συντροφιά καταχωρώντας τιμολόγια για ΦΠΑ. Αχ, Εμμανουήλ μου, καλή δύναμη, πραγματικά δεν έχω κάτι χειρότερο. Και δεν είμαι καθόλου καλή σε αυτό, οπότε... Μπράβο σου, να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακούμε το τραγούδι «Την πιο ζεστή μέρα του χρόνου» από «Someone Who Isn't Me». Μαριλένα Αλφανού και Τσόλμον.

0: τραγουδί. Πάμε λίγο, Διανασία μου, έχεις δίκιο.
1: 89,2.
0: Είναι και αυτή η συγκίνηση τώρα, λίγο, ρε παιδί μου, που ολοκληρώνεται μια ολοκληρή σεζόν. Από την αλήθεια, φέτος πραγματικά δεν το κατάλαβα καθόλου. Πάμε λίγο όμως τώρα να χορέψουμε με Bonnie Nettles και Blowing Hearts. Καλησπέρα, Σωτηρία.

Διονυσία μου, αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Μόλις ακούσαμε Echo Train και τα Wings of Love, θέλω να κάνω μια τεράστια αγκαλιά σε όλη την παρέα εδώ που έχουμε ζήσει πολλά στο TikTok. Γιατί στο TikTok δεν ζούνε μόνο την ώρα που μιλάω, την ώρα που με ακούτε εσείς. Ζούμε τι γίνεται και διάμεσα στα τραγούδια. Οπότε μπορεί να σηκωθώ, να πάω να βάλω νερό, να πω διάφορες ιστορίες, να τσιμπήσω και κάτι, βρε αδερφέ, γιατί είναι και δύσκολες ώρες αυτές. Ή, εν πάση περιπτώσει, να με πάρει κάποιο τηλέφωνο να γίνει το οτιδήποτε. Είναι αυτές οι στιγμές που μόνο εσείς, μα μόνο εσείς, ζείτε μαζί μας. Και σας ευχαριστώ για αυτό, παιδιά, πάρα πολύ. Γιατί γι' αυτό είμαστε παρέα. Γιατί το έχουμε σε όλες μας τις στιγμές.

σχέση της Αφροδίτης. Και λέγοντας όλα αυτά, πάμε λίγο να δούμε ποια είναι τα top ελληνικά νησιά για πεζοπορία και καταδύσεις, παιδιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το τέλος, έτσι, με το νούμερο 5. Νούμερο 5 είναι η Νήσιρος, παιδιά. Νήσιρος πεζοπορία σε ενεργό ηφαίστειο, κάτι που ούτε εγώ το ήξερα. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Τώρα για κάτι τέτοια νησιά. Νήσιρος, Σκύρος, Κίμολος, κάτι τέτοια. Έχω λίγο απογοητευτεί, γιατί εκεί που λες να πάω κάπου που δεν είναι και τόσο δημοφιλής προορισμός, είναι λίγο πιο ψαχμένο, ξαφνικά παίρνεις. Δεν ξέρω τώρα για την Νήσιρο, έτσι, δεν ξέρω, δεν έχω ψάξει. Αλλά ακούς κάτι τιμές και λες, μα αν είναι δυνατό, ρε παιδιά. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό να είναι τόσο ακριβά? Τέλος πάντων, για την Ίσυρο, όπως είπα, δεν ξέρω. Η Ίσυρος λοιπόν είναι ίσως το πιο ξεχωριστό νησί στη λίστα που θα δούμε σήμερα. Μόλις το πλοίο εισέλθει στο λιμάνι, καταλαβαίνεις αμέσως ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο ελληνικό νησί. Σχεδόν ολόκληρο το νησί αποτελείται από ένα ενεργό ηφαίστειο. Α, πάρα πολύ ωραία. Νούμερο 4, η Νάξος. Εντάξει, η Νάξος έχει τα πάτα για μένα. Έχει μέχρι και κριτικά χωριά. Έχει πράσινο στις Κυκλάδες, ήλιο, θάλασσα, παραλίες. Η Νάξος λοιπόν είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων και πολλοί επισκέπτες έρχονται κυρίως για τις παραλίες. Αυτό είναι πραγματικά κρίμα, καθώς στο ορεινό εσωτερικό της, συγκαταλέγονται οι ομορφότερες περιοχές για πεζοπορία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από την αλήθεια, εγώ από παραλίες δεν είχα συγκλονιστεί στην Νάξο. Η Αγία Άννα μου άρεσε πολύ και άλλη μία. Άλλες δύο. Δεν ξέρω, υπάρχουν μέρη που έχω δει περισσότερες παραλίες, αλλά όντως ήταν πολύ ωραίο νησί. Λοιπόν, το νούμερο 3, Αμοργός. Με απόκρημνα ορεινά μονοπάτια. Παιδιά, η Αμοργός είναι όντως μια μαγεία και έχει πολλά σημεία για πεζοπορία. Όντως, όντως. Και εμάς εκεί οι ντόπιοι μας είπανε κάποια σημεία για πεζοπορία, αλλά δεν προλάβαμε να πάμε και νομίζω δεν είχα και αθλητικά μαζί μου. Αν έχετε λοιπόν δει την ταινία Le Grand Bleu, το απέραντο γαλάζιο, θα αναγνωρίσετε αμέσως την Αμοργό. Οι απότομες βραχώδεις ακτές και τα έντονα γαλάζια νερά συγκαταλέγονται στα πιο εντυπωσιακά τοπία των Κυκλάδων. Λοιπόν, σας αφήνω τα δύο κορυφαία για αφού ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Δώσ' μου το χέρι σου, Νοστράδαμος, που το ζήτησε εδώ ο Σωτήρης. Πάρα πολύ ωραία επιλογή. Αφιερωμένο σε όλους, παιδιά.

Τι όμορφο τραγούδι, τι όμορφη επιλογή είναι αυτή, πραγματικά, πραγματικά, δώσ' μου το χέρι σου, Νοστράδαμος. Πάμε όμως να δούμε και λίγο τα επόμενα δύο κορυφαία νησιά. Εν τω μεταξύ κάπως σαν να χάθηκα τώρα μέσα σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, σε όλη αυτή την ψηλοτρέλα εδώ με τα δικά σας τα μηνύματα, αλλά τσουπ, νομίζω το έχω βρει. Το δεύτερο λοιπόν επόμενο νησί που είναι υπέροχο για πεζοπορία είναι, από ό,τι βλέπω, καθίστε κιόλας να το δω γιατί δεν έχει νόημα. Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, ναι, ναι, ναι, όχι, ναι. Ξέρετε, τώρα μέχρι να... Να, η Αλόνισος. Η Αλόνισος, ένα πολύ όμορφο επίσης νησί. Η Αλόνισος λοιπόν ανήκει στις Ποράδες και η ατμόσφαιρά της είναι εντελώς διαφορετική από αυτή των ξηρών Κυκλάδων. Εδώ λοιπόν, λέει, κυριαρχούν τα πευκοδάση, οι ελαιώνες και οι απότομοι γκρεμοί που καταλήγουν σε μια γαλάζια θάλασσα. Το νούμερο ένα νησί λοιπόν είναι η Κέα. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο αφιέρωμα, που θέλω να σας πω ότι είναι το αφιέρωμα στο Griekenland.net, μία από τις μεγαλύτερες ολλανδόφωνες ταξιδιωτικές ιστοσελίδες για την Ελλάδα. Και όταν έχουμε πολλούς Ολλανδούς, πολλούς Γερμανούς, έτσι κι αλλιώς. Τώρα τι να σας πω, η Κέα θέλω να πω ότι είναι ένα από τα πιο ακριβά νησιά, παιδιά. Είναι μια σταλίτσα. Είναι πανέμορφο, έτσι, αλλά είναι πραγματικά πανακριβό. Εντάξει, με το δίκιο τους οι άνθρωποι, λογικά θα έχουν ζήτηση, δεν το λέω για κακό. Το λέω έτσι μεταξύ μας να έχουμε το νου μας. Σας εύχομαι να πάτε και να τα περάσετε υπέροχα. Έχει πολύ ωραία μέρη να κάνετε πεζοπορία. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα και άλλα και άλλα πολλά νησιά. Σάμος, Λίμνος, Μυτιλίνη που ήμουν πρόσφατα, ήταν πραγματικά πανέμορφα. Φτου, φτου, φτου. Δεν θέλω όμως να τα ματιάξουμε όλα αυτά που σας λέω. Πάμε να συνεχίσουμε με το τραγούδι που θέλω να αφιερώσω στην Αναστασία μας από την Κύπρο. Από την Χίο. Μέθεξης, Κατερίνα και Ερημίζη.

Δεν μπορώ να καταλάβω τι είχα στο μυαλό μου. Τι είχα στο μυαλό μου όταν γενικά κανόνιζα το φετινό πλάνο και δεν υπολόγισα καθόλου το system of a down. Δεν έψαξα καθόλου. Δεν ξέρω, δεν είδα. Θα μου πεις, λογικά σκεφτόμουν ότι είμαι μια φτωχιά. Γιατί δεν υπολόγισα φέτος να πάω ούτε αυτές τις διακοπές που πήγα, παιδιά. Γιατί θέλω να σας πω ότι ήταν πολύ απρόβλεπτα όλα και συνέβησαν, οργανώθηκαν σχεδόν τελευταία στιγμή, θα έλεγα. Και γι' αυτό είμαι ευγνώμων. Αλλά όσοι από εσάς πήγατε system of a down και βλέπατε τα stories σας και τα βιντεάκια, να ξέρετε ότι πραγματικά σας ζήλεψα πάρα πολύ. Διαβάζω κιόλας, οι Faith No More επιστρέφουν στη σκηνή μετά από 11 χρόνια μαζί με το system of a down. Δηλαδή, τι να πω, είναι τα επόμενα live, 22 πρώτου στο Sydney, 27 πρώτου, τώρα το 2027 λέμε, στη Μελβούρνη, 1 Δευτέρου, που βλέπω εδώ, απαπα, Brisbane, και 7 Δευτέρου στο Wellington. Αχ, δεν μπορούν να έρθουν ξανά προς Ευρώπη, δεν μπορούν λίγο έτσι να μας κάνουν μια χάρη και εμάς. Και εμάς που συντονιστήκαμε, γιατί θα μου πεις τώρα, Βασιλεία, εάν έρθουν με το 2027, εσύ θα μπορείς να πας να τους δεις? Πραγματικά, έτσι από περιέργεια, δεν ξέρω. Αλλά έστω να ξέρεις ότι θα έρθουν και να έχεις μια ελπίδα έτσι να, κάπου να υπάρχει κάπου. Κάτι είναι και αυτό. Θέλω να πω ότι πραγματικά η System of a Down είναι από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Ξέρω δίσκους τους απ' έξω. Βέβαια θα μου πεις και η Limp Bizkit που είχαν έρθει η Ελλάδα. Να σας το πω και αυτό. Και είναι επίσης από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα που επίσης ξέρω δίσκους τους απ' έξω. Όταν ήρθαν εδώ, εγώ έλειπα. Θα μου πεις, το ήξερες? Το ήξερα. Τι να κάνω τώρα, να ακυρώσω το ταξίδι μου? Ένας καλός συντονισμός. Μάλλον θα τους ξαναδώ κάποια στιγμή στο μέλλον, ελπίζω. Παρόλα αυτά, δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή. Ό,τι είναι γραφτό, παιδιά. Θέλω να μου πείτε λίγο εσείς σε ποια συναυλία θα θέλετε πάρα πολύ να πάτε. Δηλαδή, μια συναυλία που λες, ναι, εκεί θα τα ακύρωνα όλα, θα έκανα τα πάντα, προκειμένου να είμαι εκεί απίκο και να προλάβω τη συγκεκριμένη συναυλία. Θα ήθελα πολύ να μοιραστείτε μια τέτοια συναυλία μαζί μου. Λοιπόν, καθίστε λίγο να δω. Ωραία. Ερωτεύομαι ξανά. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε, λοιπόν, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και θα πούμε δυναμικά, έχετε ζητήσει, εδώ έχουμε αρκετά να ακούσουμε στην πορεία. Λοιπόν, Σοφία Μανουσάκη, αγαπημένο τραγούδι του Στέφανου Κορκολή, σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Να πούμε λίγο ότι το ζήτησε ο Γιώργος ο Κοντοστέργιος, με ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που έστειλε εδώ, ένα κατεβατό που λέει: καλό καλοκαίρι, NG Radio από καρδιάς, να περάσεις όμορφες διακοπές και εμείς εδώ σε περιμένουμε στο χωριό σου στην Καλαμπάκα. Μ' αρέσει που με έχετε μάθει κιόλας.

0: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
8: 5η 6 Αυγούστου. Θέατρο κατασκήνωσης Παραμυθιάς.
9: Δεύτερη εκπομπή κάπου στο σύμπαν. Ούτε εγώ θέλω να σας αφήσω, αλλά τι να κάνουμε που ολοκληρώνεται η σεζόν. Και κάπως έτσι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Πότε μείνε, παρακαλώ. Αχ, αλλά πάλι εδώ επιστρέφω. Είμαι η Βασιλεία Βερόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9 με 10 το βράδυ, τώρα είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής κάπου στο σύμπαν. Έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα, πάρα πολύ ωραίες αφιερώσεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Περιμένω και άλλα πολλά στο Viber 698 98 60 147.

Πέρσι τέτοια μέρα δεν ήξερα. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και σε εσάς αυτό. Δηλαδή να λες, αν ερχόταν τώρα κάποιος και σου έλεγε πέρσι ότι θα το ζούσες αυτό τώρα, θα το πίστευες? Σου έχουν συμβεί διάφορα τέτοια στη ζωή σου? Ξαφνικά δηλαδή να βρίσκεσαι σε ένα άλλο σημείο, ή να βρίσκεσαι σε σχέση, ή να χωρίζεις, ή ξαφνικά να μετακομίζεις, ή κάτι να γίνεται. Και να λες, καλά, αν μου το έλεγες, δεν θα σε πίστευα. Δηλαδή θα γελούσα μέχρι τελικής πτώσης. Θα έλεγα, βρες κάποιον άλλο να κοροϊδέψεις. Δεν ξέρω αν εσείς το έχετε ζήσει. Εγώ το ζω συνέχεια και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, μπορεί όταν συμβαίνει κάτι να γκρινιάζω, που λέω, α, γιατί αυτό συνέβη σε μένα, ήταν εκτός προγράμματος, μπλα μπλα μπλα. Αλλά εν τέλει είναι κάτι το οποίο το έχω προκαλέσει εν μέρη κι εγώ. Γιατί δεν θέλω κι εγώ να ξέρω, θέλω να είναι λίγο αυθόρμητο. Όπως και στην εκπομπή, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, που υπάρχει ένας αυθορμητισμός λίγο. Ποιος το ξέρει εν τέλει?

0: μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί πετάλωμα καλοκαίρι, ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί πετάλωμα καλοκαίρι, ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει.
1: Πραγματικά αυτά είναι αυτά που κανείς δεν τα ξέρει. Αχ, ποιος το ξέρει. Φίλε Μυρσινιώτη, για πλάκα μου το λες ότι έχω κάνει μαύρισμα. Γεια σου Στέλιο, Στέλιος μου γράφει, τι κέρδισα, τι έχασα, τι θα έρθει, τι θα φύγει, έπαψε να με απασχολεί γιατί η ζωή είναι λίγη. Πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Ποιος το ξέρει, ποιος να με περιμένει, Νεφέλη Φασουλή.

0: Αχ, έτσι ακριβώς. Κανείς δεν περιμένει από τα τυχαία. Και έτσι κάθε Ιούλιο, γιατί παιδιά έχουμε ακόμα Ιούλιο, είμαστε εδώ παρέα. Όπως και κάθε Σεπτέμβρη και κάθε χρόνο. Πάμε λίγο να ακούσουμε το κομμάτι «Κάθε Ιούλιο».
1: Λό είχα γράψει «Κάθε Ιούλιο να γυρνώ».
0: Αυτό το πανέμορφο ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη.

Θέλω να πω ότι το προηγούμενο τραγούδι ήταν του Λευτέρη Σαμψόν και της Αντριάννας Μπάβαλη και απλά είχαν βάλει μέσα τον Τάσο Λιβαδέτη. Τα άκουγα κι εγώ, έλεγα, μα ποιο ποίημα είναι αυτό. Μετά κατάλαβα ότι απλά ακούγονταν μέσα και ο Τάσος Λιβαδέτης.

Λοιπόν, και να χαιρετήσω και το φίλο μας το Θοδωρή. Θοδωρή μου, το πιο σημαντικό απ' όλα να ξέρεις, δεν είναι αυτό που λένε και καλά το ταξίδι, πώς το λένε, ο προορισμός, πώς το λένε. Είναι να τα περάσεις ωραία, να έχεις καλή παρέα, να έχεις καλή καρδιά. Εντάξει, πολλές φορές μετράνε και τα μέρη, να πας κάπου να δεις ωραία μέρη, αλλά πρέπει να βρεις τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί. Τι είναι αυτό, κάτι είναι, ρε παιδί μου. Είναι η παρέα, είναι να πηγαίνεις σε διάφορα μέρη. Αν το βρεις και συγκεντρωθείς σε αυτό και κάνεις λίγο focus σε αυτό και πώς μπορείς να το αποκτήσεις, τότε θα το αποκτήσεις, παιδιά. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπορεί όχι τώρα, μπορεί πιο μετά, μπορεί σε λίγο παραπάνω καιρό. Αλλά εάν συγκεντρωθείς σε αυτό και καταλάβεις τι είναι αυτό και δεις τι μπορείς να κάνεις για να το αποκτήσεις ή να φτάσεις λίγο πιο κοντά ή να πεις, ρε παιδί μου, ότι το δικό σου part, το δικό σου, τέλος πάντων, ό,τι σου αναλογούσε εσένα, το έκανες και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στο σύμπαν. Πιο πριν όμως πρέπει να ξέρεις τι είναι αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι λοιπόν αυτή η σταγόνα της σκέψης των ονείρων σου θα πλωθεί σε όλο το σύμπαν και θα γίνει πραγματικότητα. Όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά επειδή έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ακούμε σταγόνα, Do Not Trust Robots.

0: Τι είναι που με ρωτάει εδώ Σωτήρης, αν έχω δει την Οδύσσια. Δεν πρόλαβα, παιδιά. Δεν έχω προλάβει, τι να σας πω, δεν έχω προλάβει τα βασικά στη ζωή μου. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είχε γίνει χαμός. Είναι εκρηκτική, επική η Οδύσσια του Νόλαν. Είναι μια διαφορετική Οδύσσια από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι μια δική του εκδοχή. Ίσως κάτι πιο δικό του, σύγχρονο, προσωπικό. Δεν το έχω δει βέβαια ακόμα. 20 χρόνια τη σχεδίασε, παιδιά, την Οδύσσια. Δεν τη σχεδίασε τώρα, έτσι να πεις ότι τη σχεδίασα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ο Νόλαν μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε θέλω να είναι καλή η Οδύσσια. Θέλω να πάω να τη δω και να μείνω με το στόμα ανοιχτό να πω: ναι, είδα μια καλή ταινία. Εάν την έχετε δει, θέλω να μου πείτε αν σας άρεσε ή όχι. Θέλω να πω επίσης ότι η Οδύσσια πάει πάρα πολύ καλά στο box office. Λέει πρωτοφανή τα νούμερα, τέλος πάντων. Για να δούμε πώς θα πάει, γιατί τώρα ξεκίνησε κιόλας. Και όλοι τσακώνονται για την Οδύσσια. Γίνεται χαμός. Σελήνη μου Μυρτό, Λέων οφ Άθενς.
1: Μεσημέρι προς απόγευμα, έχω μείνει μόνος και κοιτάζω το κενό. Κυλάει το νερό απ' τη σκέπη και με δροσίσει.

Πολύ όμορφο τραγούδι. Θέλω λίγο να πω, βλέπω ένα βίντεο, λέει, η μητέρα με τα αρκουδάκια της πήγε σε ένα σπίτι, τώρα στην αυλή ενός σπιτιού. Στην ώρα ανέβηκαν πάνω, παίξανε, τα περάσαν πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά ο άνθρωπος μέσα από το σπίτι τους κατέγραφε. Αυτό έγινε στο Τενεσί, τον ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή της Αμερικής. Με συγκινεί πάρα πολύ όταν βλέπω τέτοια βιντεάκια, γιατί πολλές φορές, παιδιά, έχω τύψεις, αισθάνομαι ότι έχουμε πιάσει όλα τα σημεία, έχουμε πάρει τα πάντα από τα ζώα και κάπως σαν να τα εξαφανίζουμε σιγά σιγά. Δηλαδή δεν τους έχουμε χώρο, παντού χτίζουμε. Έστω και λίγο χώρο, δεν είναι δικά μας όλα αυτά, δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Εμείς έχουμε ιδιοκτησίες, ό,τι παράγουμε τα παίρνουμε όλα και τα πουλάμε και τα κόβουμε τον κύκλο τους από την υπόλοιπη φύση. Δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι πραγματικά όχι έγκλημα, είναι ό,τι χειρότερο. Οπότε τι να πω, εύχομαι σιγά σιγά να εξελισσόμαστε και όλο αυτό πολύ σύντομα να το αλλάξουμε και να έρθει μια ανατολή, μια νέα εποχή. Αχ, μακάρι να βρούμε μια ισορροπία και κάπως να συνυπάρχουμε με όλη τη φύση.

Κωνσταντίνε μου, ούτε εγώ που κατάλαβα πραγματικά πώς πέρασε η σεζόν. Σχεδόν χρόνο από τον άνθρωπο, λέει ο Μάικ, και έχει μείνει στο θέμα που είπαμε. Για τον άνθρωπο που πραγματικά, δεν ξέρω, παιδιά, έχω τεράστιες τύψεις. Δηλαδή, πηγαίνουμε στις παραλίες, δένουμε, βλέπω και βιντεάκια, γαϊδουράκια, λογάκια, ελεφαντάκια. Σχεδόν τα βασανίζουμε. Δεν θα μιλήσω τώρα και για τα ζώα που εκτρέφουμε, που τρώμε και τα σχετικά, για τις συνθήκες και για όλα αυτά, δηλαδή. Αλλά πρέπει να βάλουμε ένα stop, πρέπει να βάλουμε ένα όριο. Όλο αυτό έχει ξεφύγει και ίσως και να μην υπάρχει γυρισμός. Και φυσικά μαζί με τη φύση εμφανιζόμαστε κι εμείς. Βέβαια, πιστεύω ότι εμείς είμαστε το πρόβλημα, οπότε πρέπει σιγά σιγά να εμφανιστούμε, παιδιά. Δεν γίνεται. Διαβάζω εδώ ένα άρθρο που λέει «Γεννήθηκε το πρώτο μικρό φωκάκι, η πρώτη μικρή φώκια στο Αιγαίο». Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά γεννήθηκε μόνο μία φώκια, που σκεφτείτε ότι στην αρχαία Ελλάδα, έχει καταγραφεί δηλαδή, είχε σε όλες τις παραλίες φώκιες. Κάτι που πλέον δεν το βρίσκουμε, γιατί σχεδόν έχουν τρομοκρατηθεί, οι καημένες κρύβονται και πραγματικά έχουν μείνει πάρα πολύ λίγες. Εύχομαι να επέλθει μια ισορροπία σε όλο αυτό.

Λοιπόν, και επειδή παίρνουν και πολλά ωραία πράγματα που γίνονται, παιδιά, θέλω να δούμε ένα πολύ ωραίο νέο, πολύ θετικό νέο. Να χαιρετήσω και τον Δημήτρη από τη Ρόδο. Γεια σου, Δημήτρη. Ούτε εγώ κατάλαβα, παιδιά, πώς πέρασε η σεζόν. Αφήστε τα. Δεν ξέρω, συγκινούμε λίγο, γιατί. Καλά, θα τα πούμε και μετά, τέλος πάντων. Γιατί αλλιώς ξεκίνησε η χρονιά, αλλιώς συνέχισε, αλλιώς είναι τώρα. Και αυτό είναι το πιο ωραίο, γιατί συνεχώς κάτι γίνεται. Λοιπόν, διαβάζω εδώ: ένα βαγοσόστρια διέσωσε πατέρα και τέσσερις κόρες στη Σύρο, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι οποίοι παρασύρθηκαν με τη βάρκα τους. Εκείνοι ψύχρεμοι, παιδιά, ψύχρεμοι. Τους κατάλαβε, γιατί αυτή η μέρα η σκολιά φυσάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ στις Κυκλάδες. Ψύχρεμη λοιπόν, μπήκε άμεσα στο νερό, προσέγγισε την οικογένεια, τοποθέτησε δύο παιδιά στην αβαγοσωστική σανίδα και ρημούλκησε το rescue can τους υπόλοιπους, οδηγώντας με ασφάλεια στην πλησιέστερη ξηρά. Όλη την οικογένεια. Δηλαδή, μπράβο σε αυτό το κορίτσι, συγχαρητήρια. Να τα λέμε και αυτό, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που είναι εκεί για όλους μας. Να χαιρετήσω εδώ τον κύριο Γαλέο. Γεια σου, Θάνο. Μου έχουν ξαναπεί ότι μοιάζω με την Αλέξια. Όντως, έχετε δίκιο. Σήμερα λοιπόν, που είναι και η πιο έτσι καλοκαιρινή εκπομπή, ας την ονομάσουμε, δεν θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε αυτό το κομμάτι με «Ταξιδεύεις» από Μπλε.

πραγματικά θέλω να σας το αφιερώσω αυτό το τραγουδί, γιατί όντως με ταξιδεύετε. Αυτή η εκπομπή λέγεται κάπου σας είπαν, γιατί είμαστε όλοι μαζί και ταξιδεύουμε. Γιατί είστε τόσο μα τόσο τέλειοι, δεν ξέρω, σας ευχαριστώ.

Αχ, βρε Αναστασία μου, τι ωραίο story είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιο πριν σου βάλαμε τη μέθεξη, Κατερίνα Κυρμιζή. Όχι τίποτα άλλο, σας βάζω λίγο αφιερώσεις και μετά το ξεχνάω.

Πάντως εμένα μου έχει τύχει αυτό, να στάσει βροχή και χαίρομαι που όντως δεν με ένοιασε. Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτό. Να μην σε νοιάζει. Αυτό είναι το καλοκαίρι, παιδιά, να μην μας νοιάζει.

Το καλοκαίρι είναι για να το ζεις, να νιώθεις τη φύση, τη θάλασσα. Πολύ σημαντικό όμως. Πρέπει να προετοιμάζουμε και το έδαφος, γιατί winter is coming.

Δηλαδή, πολλές φορές μας συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα, αλλά ίσως και να τα έχουμε προετοιμάσει εμείς λίγο πιο πριν. Απλά δεν το καταλάβαμε ακριβώς.

Πραγματικά ήταν ένας χρόνος πάρα πολύ περίεργος, με πολύ μεγάλες αλλαγές, πολύ δυνατά στιγμιότυπα. Να σε φιλήσω πάλι. Και αυτό που πραγματικά με άφησε άφωνη είναι αυτά τα πολύ πολύ πολύ πολύ όμορφα σημεία στους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι τα έχουν αυτά τα σημεία. Με συγκινήσατε πάρα πολύ και εδώ στην εκπομπή όλοι μαζί η παρέα και ανά τον κόσμο όλες αυτές οι ωραίες ειδήσεις, οι καλές ειδήσεις, γιατί όντως έχουμε ένα στον άλλον και το πόσες φορές όντως άνθρωποι έχουν υπερβεί τον εαυτό τους για να θυσιαστούν, για να σώσουν κάποιον. Πραγματικά όλα αυτά με συγκινούν πάρα πολύ και μου δίνουν ελπίδα. Μου δίνουν τεράστια ελπίδα. Μία χρονιά λοιπόν η οποία ήταν πάρα πολύ περίεργη. Πολύ καλό αυτό βέβαια. Δεν βαρεθήκαμε καθόλου. Εγώ προσωπικά, παιδιά, δεν βαρέθηκα. Πάλι καλά. Πολύ δυναμική, επεισοδιακή θα έλεγα. Με πολύ χάλια στιγμές, δεν θα πω ψέματα. Γιατί μαζί ήμασταν εδώ και μαζί τα περάσαμε και πολύ όμως ωραίες στιγμές, πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Έτσι κι αλλιώς φαίνομαι κιόλας και σαν άνθρωπος. Μία χρονιά που σίγουρα θα θυμάμαι, σίγουρα. Και που όσο περνάει καιρός σιγά σιγά καταλαβαίνω γιατί έζησα κάποια πράγματα. Γιατί καταρχάς έμαθα πολλά πράγματα, δηλαδή έχω αυτή τη στιγμή πολύτιμες εμπειρίες από όλα αυτά τα δύσκολα σημεία που πέρασα φέτος. Και επίσης γιατί όταν ζεις πάρα πολύ δύσκολα, κάποια στιγμή ό,τι και να γίνει θα έρθει και κάτι πολύ καλύτερο. Οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Μία χρονιά που μου θύμισε πόσο πολύ σημαντική είναι ξανά η εκπομπή αυτή, που εδώ και χρόνια την έχω, δεν θα πω πόσα χρόνια, δεν θα πω, για να μην τώρα προδοθώ, αν και δεν λέω, δεν έχω πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και κάθε χρόνο είμαστε, τα συζητάμε, τα ξανασυζητάμε, εδώ παρέα, ακούμε μουσικές, με τα καλά μας, τα περίεργά μας, κοσμάρα κάποιες φορές. Αν και καθήμενη μιλάς ορθά, λέει εδώ Σεραφείμ. Αυτό μου αρέσει που σε αυτή την εκπομπή μπορώ να είμαι ο αυτός μου. Μπορώ να μοιράζομαι, μπορώ να φεύγω, να ξεφεύγω μαζί σας. Και να δημιουργούμε, να διαμορφώνουμε εμείς τις εποχές που θα έχει αυτή η εκπομπή. Πάντα κάπου στο σύμπαν.

Εδώ ο Τάκης με πειράζει, μου λέει τουλάχιστον 30 χρόνια αυτή η εκπομπή. Τι λες βρε ο Τάκης, σοβαρά. Βρε. Αλλά γι' αυτό σας αγαπάω. Να χαιρετήσω και τη Φωτεινούλα από τη Θεσσαλονίκη.

Δεν με πρίζεις ποτέ, Σωτήρη, με παραγγελίες όπως λες. Από Σεπτέμβρη. Ο Άγγελος Ανδριανός είχε έρθει στην εκπομπή, νομίζω. Παλαιότερα. Και εγώ θα κάνω λοιπόν ένα post τώρα αυτές τις μέρες, γιατί θέλω από κάτω να μου γράψετε όλες σας τις ιδέες για τη νέα χρονιά, για να μπορέσω να τις στήσω. Γιατί ο Αύγουστος, ναι μεν είναι ένας δυνατός μήνας καλοκαιρινός, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν μπορείς να δουλέψεις πάρα πολύ άνετα. Σίγουρα όμως είναι ένας και πολύ δυνατός μήνας που μπορούμε να προετοιμάσουμε πράγματα. Πρώτα μέσα μας να τα σχεδιάσουμε, να σκεφτούμε τι θέλουμε, τι είναι αυτό που θέλουμε και πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό και τσούκου τσούκου να φτιάξουμε κάποια σχεδιάκια. Και το λέω γιατί όλοι πέφτουν σε κατάθλιψη τον Αύγουστο που δεν κάνουν το ένα, δεν κάνουν το άλλο. Ό,τι σου δίνεται για κάποιο λόγο. Οπότε και αυτή η ησυχία που έχεις, μπορεί να έχεις ησυχία, μπορεί να μην έχεις τρελές παρέες για το καλοκαίρι. Χαλάρωσε και κάνε τα σχέδιά σου. Θες παρέες και δεν έχεις, ας πούμε, θα βρεις του χρόνου. Σχεδίασέ το. Θες περισσότερα χρήματα, σχεδίασέ το. Θες να κάνεις περισσότερα ταξίδια, σχεδίασέ το. Γεια σου Ηλία μου από τα Χανιά. Γεια σου Γιώργο, καλό καλοκαίρι. Γεια σου Νίκο που λέει, και αν δεν είναι 30, είναι 29. Λοιπόν. Να πω καταρχάς, μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η Χαρούλα Νικολαίδου με την εκπομπή της Δισκοπολίων Χάρης 11 με 1. Η τελευταία μέρα δεν είναι σήμερα, παιδιά, είναι την Παρασκευή, απλά είναι η τελευταία μέρα για τη δική μου εκπομπή. Θες να κάνεις περισσότερα παιδιά, σχεδίασέ το. Ναι, Σεραφείμ, κάπως έτσι πάει. Πάντως θέλω να σας πω ότι ο Αύγουστος είναι ένας εξαιρετικός μήνας για να κάνετε τα σχέδιά σας. Για να θέσετε τις βάσεις για το χρόνο. Είναι ένας πολύ καλός μήνας. Ακούστε με που σας λέω. Λοιπόν, εμείς τώρα θα τα ανανεώνουμε το ραντεβού μας, το διαγαλαξιακό μας ραντεβού για το Σεπτέμβρη. Βέβαια, όσοι με ακολουθείτε και στο Instagram και το Nancy Radio, δεν γλιτώνετε. Θα έχετε περιεχόμενο, έχω να σας ανεβάσω πράγματα πάρα πολλά. Αυτές τις μέρες τρέχω πάρα πολύ και δεν έχω προλάβει να ανεβάσω τίποτα. Βέβαια, αυτό λέω, αλλά σας υπόσχομαι θα ανεβάσω. Γεια σου, δεν είμαι εδώ. Γεια σου, Τάκη. Παντελή μου, Άννα μου, πολλά φιλιά σε όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτόν τον υπέροχο χρόνο. Να ευχαριστήσω και τους σταθμούς που αναμετέδωσαν αυτήν την εκπομπή και φέτος, τον Ενπλό 89,2 στη Θεσπρωτεία, που είναι σταθερός αναμεταδότης αυτής της εκπομπής. Θάνο μου, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Τον Σύριο 95,8 στη Βιωτία. Τον Δίλκο 105,6 στην Κόρινθο. Στην Ηλία ακούτε την εκπομπή στον Vox FM στους 103,3 και στο Καστελόριζο στους 104,3. Θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί δεν είναι μια εύκολη εκπομπή. Απορώ ξέντεχνο και κάθε τρελό που ακούμε εδώ. Και τους ευχαριστώ γιατί μόνο πιο ελεύθερα ραδιόφωνα μπορούν να παίζουν αυτή την εκπομπή, αυτή τη θεότρελη συμπαντική εκπομπή. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσα να περάσω ούτε τα πολύ δύσκολα ούτε τα πολύ εύκολα, γιατί όλα είναι περίεργα και έχουν τις δικές τους παγίδες, και θέλω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι που το αφιερώνω σε όλους μέσα από την καρδιά μου. Τόσα καλοκαίρια, Δάκης. Δεν θα μπορούσαμε να μην κλείσουμε με αυτό φέτος. Και φέτος. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει, να χαμογελάμε παιδιά, να συνεχίζουμε δυναμικά, παρεούλα εδώ κάπου στο σύμπαν. Τα λέμε το Σεπτέμβρη. Θα σας ενοχλήσω στα κοινωνικά δίκτυα και έχουμε να πούμε πολλά. Σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για όλα. Καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι εδώ πάντα συντονισμένοι στο NG Radio, στη νέα γενιά του ραδιοφώνου. Σας αγαπώ.

0: Radio.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. 5η 30 Ιουλίου. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ. Μια σουρεαλιστική παράσταση γεμάτη καυστικό χιούμορ που θα σας κάνει να κλαίτε από τα γέλια. Πρωταγωνιστούν η Ρωμανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος. Στο ρόλο της παραμάνας, ο Γιάννης Ζουγανέλης. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
6: Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή που τα έχει όλα και σήμερα. Τα δυναμικά της στα κομμάτια, τα λυρικά της στα κομμάτια, την αγάπη που εκφράζουμε για τη μουσική, τους μουσικούς, τα συγκροτήματα. Όσες αναμνήσεις έχουμε μοιραστεί με αυτούς. Όλα αυτά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Ξεκινήσαμε δυναμικά με Tyler Jakes, Αμερικανός, και το Out of It. Και συνεχίζουμε με το River of Twilight.

πρίγκιπα αυτούς δεν τους έχουμε ξανασυναντήσει, τουλάχιστον όχι πρόσφατα. Το ωραίο με τους The Strange είναι ότι δεν μας έρχονται ούτε από τη Βρετανία, ούτε από την Αμερική, αλλά από την Κροατία. Ναι, από αυτές τις χώρες που δεν έχουμε πολύ κάνει την στάση μας για να ακούσουμε τι συμβαίνει και εκεί, αν και έχουμε πάει Κροατία, τώρα που το σκέφτομαι. Πολύ ωραίοι The Strange από το 2004.

0: Λοιπόν, γλυκός και ωραίος ήχος των Strange και το River of Twilight. Όπως κάναμε και χθες, έτσι θα κάνουμε και σήμερα και όλη την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή. Να στέλνετε δηλαδή, αν έχετε έτσι, κάποια ιδιαίτερη επιθυμία μουσική, στο Viber του σταθμού 698-9860-147. Διαθέσιμο και το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, εκτός των άλλων, να ακούσουμε πράγματα τα οποία μας πραγματικά αφήσαν άφωνους από όλα αυτά που ακούσαμε αυτή τη χρονιά. Κομμάτια που αγαπήσαμε πάρα πολύ μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Αν έχετε κάποιο τέτοιο, θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλετε ένα μηνυματάκι. Και ας είναι άγνωστο και ας είναι οτιδήποτε. Δηλαδή κάτι που το ακούσαμε και είπαμε όλοι μαζί, είτε με μηνύματα είτε το σχολίασα εγώ επειδή το σχολιάσατε κι εσείς. Ότι αυτό ναι, ήταν από τα καλύτερα που ακούσαμε φέτος. Λοιπόν, για να πάω εγώ στα αγκαραζάκια μου και στις διασκευές αυτών.
1: Okay.
0: Η στριχνίνη γράφτηκε το 65.

Λοιπόν, και για τη συνέχεια άλλο ένα κλασικό. Live εδώ. Let's give it up for the Fashion Slaves. Αυτή τη φορά ακούμε τους The Fashion Slaves. Τούτη εδώ είναι Νορβηγή. Το Psychotic Reaction γράφτηκε το 1966 και κυκλοφόρησε από τους Count 5.

Πόπο, δυνατή οι The Fashion Slaves. Έτσι για την ιστορία. Είναι συγκρότημα που προέρχεται από τις στάχτες του ΣΚΑ, συγκροτήματος από την Καλιφόρνια, τους The Uptones.

τέλεια διανόητη κομματάρα από το 65 και αυτή. Ανήκει στους The Seeds. Φοβεροί Βρετανοί vibrators εδώ.

ένα οι κομματάρες της δεκαετίας, στα μέσα της δεκαετίας του 60, δύο οι στίχοι, πολύ διαφορετικοί, προκλητικοί, έντονοι για την εποχή που γραφτήκανε. Ειλικρίνεια, φωνή εφηβική ενάντια στην, όχι ενάντια, προς την κοινωνία, και οτιδήποτε πιέζει, καταπιέζει και δεν είναι αληθινό ουσιαστικά και δεν σε αφήνει να εκφραστείς ελεύθερα, όσο εαυτό σου. Πολύ μπροστά η Seeds, η The Seeds με το Pushing Too Hard και οι Vibrators εδώ από τη Βρετανία, αυτή φοβερή μπάντα που διασκευάζουν το Pushing Too Hard, και για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται 100% το γεγονός ότι η punk σκηνή της Βρετανίας αλλά και της Αμερικής, αλλά κυρίως της Βρετανίας, αγαπάει και ακουμπάει πάνω στο garage rock των 60's. Τούτο εδώ γράφτηκε το 66. I touched your golden hair and tasted your perfume. Και ήταν οι Electric Prunes. Your eyes were filled with love the way they used to be. Και εδώ live είναι οι The Damned.

Θέλω να πω για τους The Damned, μιας και μόλις τους ακούσαμε, ότι είχαν έρθει στην πλατεία νερού, πέρσι ήτανε που είχαν έρθει. Και παίξανε κιόλας, ήταν το δεύτερο συγκρότημα που ανέβηκε στη σκηνή. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στα πράγματα από τη δεκαετία του 70. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη σε ηλικία. Η ενέργεια, παιδιά, ο επαγγελματισμός και να το πω και αυτό, ο τραγουδιστής τους με ένα στυλ παλιού επαγγελματία, καλού frontman τραγουδιστή, όχι όμως του πανκ συγκροτήματος, αλλά του, πώς να σας πω, τέτοια σκηνική παρουσία θα μπορούσε να έχει ένας τύπος σαν το Frank Sinatra. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια αυτογνωσία και τόσο καλοχειρισμό του σώματός του, του βλέμματος του, της επικοινωνίας του με το κοινό. Η επικοινωνία, πάρα πολύ σημαντικό, άκρος απολαυστική και χαλάλη πραγματικά για τις τόσο ωραίες τους συναυλές που έχουν κάνει και που ήρθανε και μέσα και κατά καλό καιρό ήτανε, ήλιο ακόμα είχαμε πάνω από τα κεφάλια μας, πραγματικά αρχοντιά ακριβώς, Ελενίτα. Και τι ωραία που ήταν αυτό το live και τι ωραία που ακούσαμε τώρα και αυτό το απίστευτο live από άλλες εποχές βέβαια, με το I had too much to dream last night. Έβγε και πάλι έβγε.

στα φωνητικά ο Steve Marriott. Στην κιθάρα Dave Clem Clemson. Greg Ridley στο μπάσο, Jerry Shirley στα drums. Humble Pie Live.

Τώρα φαντάζεστε αυτή η μουσική, αυτά τα συγκροτήματα πίσω εκεί στη δεκαετία του 70 να είχαν τον εξοπλισμό που έχουμε σήμερα. Αυτές είναι εντάσεις, δεν είναι αστείο. Μιλάμε για εντάσεις, παιδιά.

έλεγαμε πριν για την punk μουσική και για την garage rock και πώς αυτή έρχεται μέσα στα... στο πνεύμα, το μυαλό, την ψυχή, τα δάχτυλα, τη φωνή της νεολαίας της δεκαετίας του, των τελών του 70, των punk rockers. Κάτι τέτοιο ακριβώς δηλαδή συμβαίνει κάτι χρονάκια πίσω με τους νέους και με την αγάπη τους για την blues, την αμερικάνικη blues, την αυθεντική. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στη Βρετανία με μουσικούς σαν αυτούς εδώ που ακούμε τώρα, τους Humble Pie, και έτσι δημιουργείται και το ξεκάθαρο blues rock είδος, το rock and roll, το rock που ξέρουμε.

Τώρα να σας πω, επειδή σας είπα τους μουσικούς που είναι εδώ στο live, δεν είμαι 100% σίγουρη ότι δεν είναι ο Peter Frampton μαζί με τους με τους Humble Pie εδώ. Πολύ πιθανό και να είναι. Είναι ένα από αυτά τα live το 73 που κυκλοφόρησαν όμως πολλά έτη μετά από την εποχή που παίχτηκε, οπότε πρέπει να το ψάξω για να σας πω και εγώ 100% ποιους ακούμε. Όπως και να έχει, γιατί τώρα άκουσα το solo και λέω κάτι νομίζω ότι τρέχει εδώ. Και θυμήθηκα μετά τον Peter Frampton. Τέλος πάντων, τι έλεγα, ναι, για τη soul και την blues που επηρεάζει πάρα πολύ τους εφήβους και δημιουργούν με τις ηλεκτρικές τους κιθάρες και με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν αυτή τη μουσική την αμερικάνικη οι Βρετανοί. Και το I Don't Need No Doctor, για παράδειγμα, που μόλις ακούσαμε, που εδώ είναι και 10 λεπτά ολόκληρο κομμάτι, ουσιαστικά, παιδιά, είναι αυτό. Είναι τούτο εδώ του Ray Charles. Του 66 κιόλας ηχογράφηση αυτή.

Φοβερός Ray Charles, φοβερή κομματάρα και χίλιο διασκευασμένη. Μία από τις πολύ power εκδοχές του είναι αυτή που ακούσαμε μόλις πριν με τους Humble Pie. Λοιπόν, έκανα πριν το ερώτημα σε όλους, εάν υπάρχει κάποιο, μάλλον την πρόταση, αν έχετε κάποιο κομμάτι ή κάποιον μουσικό ή κάτι τέλος πάντων που μοιραστήκαμε μαζί αυτή τη φετινή χρονιά, να το στείλετε για να το ακούσουμε, να το θυμηθούμε. Καλησπέριζω λοιπόν τον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Λιβαδιά, που δεν γράφει μία περίπτωση, αλλά πολλές, και λέει, ας πούμε, Paul Gilbert, Hallas, Ram Jacks, Savadage, Thin Lizzy και φυσικά Balfs. Λοιπόν, Savadage και Balfs τους είδαμε φέτος στο Release Athens. Paul Gilbert, μου κάνει κλικ εμένα αυτό, που είναι, μιλάμε τώρα για τον κιθαρίστα τον Mr. Big, έναν φοβερό παίχτη, ο οποίος όμως φέτος έβγαλε έναν προσωπικό δίσκο, όπου είναι τραγουδάει κιόλας, γιατί είχε ξαναβγάλει προσωπικές δουλειές, κυρίως ορχιστρικές. Και μου έκανε κλικ τώρα εμένα αυτό το Paul Gilbert, φίλε Παναγιώτη, που έγραψες εκεί, γιατί και εγώ θυμάμαι την αίσθηση που μου έκανε αυτό το πρώτο, το εναρκτήριο κομμάτι από τον δίσκο του αυτόν, τον προσωπικό, τον τελευταίο του 26, που λέγεται Rock, αλλά με W μπροστά, και C, WROC δηλαδή, και το Keep Your Feet Firm and Even, άκου εδώ riff.

Ωραίος Paul Gilbert και φρέσκο άλμπουμ αυτό, και είναι ωραία, είναι χαρά μου να ακούμε τις τελευταίες κυκλοφορίες ξανά. Λοιπόν, keep your feet firm and even. Λίγο Buckethead, έχει λίγο Buckethead που γράφει ο φίλος μου, δεν είναι ντο. Άμα θες ακούσουμε Buckethead να ζητήσεις, γιατί πέταξες πάρα πολύ ωραία ιδέα και αγαπάμε πολύ αυτόν τον κιθαρίστα. Λοιπόν, 698-98-60-147 Viber αριθμός. Την καλησπέρα μου σε όσους παρακολουθείτε από τους εργασιακούς σας χώρους, γιατί έχετε βάρδια. Καλώς στο φίλο μου τον NRG εδώ με την ενέργεια την ωραία. Και όλους όσους είστε έξω, είτε οδηγάτε, είτε είστε σε κάποια φύλαξη, είστε στα διόδια. Ξέρω πολύ ότι παρακολουθείτε την εκπομπή μέχρι τη μία το βράδυ και σας κρατάει παρέα. Καλώς τον Μπακαλόγατο, καλώς τον Παναγιώτη, τον Μυρισκλάβο, καλώς και τον φίλο μου τον Σωτήρη. Λοιπόν, Σεραφείμ, είσαι εδώ, να υποθέσω, είσαι εδώ.

Μπούμ στο τέλος, μιλάμε τώρα, τα ακούμε και είναι πολύ δυνατό κομμάτι σε έναν πολύ δυνατό δίσκο. Αλλά να ξέρουμε ότι και η πραγματικότητα εκείνη την περίοδο για τους συγκεκριμένους μουσικούς ήταν αρκετά έντονη και δυσάρεστη. Καταρχάς, επιστρέφει ο Ιαν Γκίλαν στο συγκρότημα για να κάνουν αυτό το δίσκο επειδή του το ζητήσανε από την εταιρεία και του το ξαναζητήσανε και επιστρέφει. Ήταν η δεύτερη φορά που είχε επιστρέψει στο συγκρότημα. Οπότε θεωρεί ότι πρέπει να αναπροσαρμόσει όλα τα κομμάτια πάνω του και στις φωνητικές του δυνατότητες. Κάτι το οποίο εξόργησε το Ritchie Blackmore, ο οποίος θεωρούσε ότι οι αρχικές εκδοχές των κομματιών ήταν πολύ πιο μελωδικές και αυτή ήταν και η τελευταία δουλειά στην οποία συμμετέχει στους Deep Purple ο Ritchie Blackmore. Λοιπόν, δηλαδή ήταν έτσι μια πολύ έντονη περίοδος για τους πολύ αγαπητούς Deep Purple και αυτό το The Battle Rages On. Και λέγεται ότι ο Ritchie Blackmore χαρακτήρισε το και ξαναονόμασε το δίσκο αντί για Battle Rages On ως The Cattle Grazes On, δηλαδή το βοηδές συνεχίζει να βόσκει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά. Η δημιουργία είναι ένα κομμάτι, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ένα άλλο. Αυτά έτσι είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα έρθω στο φίλο μου τον Άξ που μου λέει εδώ στο ωραιότατο του μήνυμα ότι το Kids All Right από Betty Servert μου είχε κολλήσει για μέρες από την ώρα που το έπαιξες. Το κομμάτι αυτό το είχαμε ακούσει παρέα το 2025, 14 Μαρτίου του 2025. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που λατρεύει το αρχείο και έχω αρχείο για τα πάντα. Και για τις λίστες και για τα κομμάτια και για όλα. Τότε είχε ακουστεί λοιπόν. Για να το θυμηθούμε.

Έτσι, ομορφιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νάξ και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Γκρις, ο οποίος μου θύμισε ότι εκείνος είχε ζητήσει το συγκεκριμένο κομμάτι σχεδόν ένα χρόνο πριν. Λοιπόν, θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα γιατί κλείσαμε με την πρώτη ώρα. Πάει και η ώρα ακριβώς 12, σε λίγα δευτερόλεπτα. Και θυμίζω σε όσους τώρα έχετε, μάλλον ενημερώνω όσους τώρα έχετε ζητήσει.

89,2. Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi,

0: Escorting. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρες, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές περίπου σήμερα, καθότι παίζουμε τραγούδια που έχετε ζητήσει και εσείς, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει όλον αυτό το χρόνο στην εκπομπή μας και τραγούδια που αγαπάτε. Λοιπόν, 698-98-60-147 Viber αριθμός, studio@ngradio.gr για να στέλνετε μέσω email. Εμείς πήγαμε πίσω στη δεκαετία του 80 για την έναρξη του πρώτου μέρους, στους Bay of Pigs. Αυτή ήταν η ονομασία του πανκ ουσιαστικά συγκροτήματος από το Los Angeles. Από αυτόν τον ήχο βγήκανε. Δεκαετία 80, όχι από αυτά τα ονόματα τα οποία μείναν τόσο πολύ έτσι και είναι τα πολύ γνωστά, αλλά είχαν πολύ ιδιαίτερο ήχο και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, μιας και είμαστε σε αυτόν τον ήχο, θα πάω κατευθείαν στην επιθυμία του φίλου μου του Σωτήρη, που πολύ σωστά και όμορφα μας πηγαίνει και αυτό στη δεκαετία του 80, αυτή τη φορά από τη Βρετανία, και τον δίσκο 17 Seconds. Το κομμάτι είναι το ένα και μοναδικό και

Λοιπόν, ανεπανάληπτη, φοβερή και τρομερή. Και τι ωραία όταν συνειδητοποιείς μουσικά που μπορεί να μην είναι και συνειδητό, πόσο ωραία μπορεί να επηρεάσει ένα κομμάτι σαν αυτό εδώ, τον Cure, το οποίο είναι από το 80, όπως έλεγα πριν, και το άλμπουμ 17 Seconds. Πάμε σε ένα live τώρα από τους Τρύπες.

άξιζε νομίζω να ακούσουμε το συγκεκριμένο live αυτό από το αρχείο της ΕΡΤ. Αυτά λοιπόν με τους τρύπες και το ωραιότατο αυτό, το κλασικό δηλαδή ταξιδιάρα ψυχή, και πόσο μας το θύμισε το Forest των Cure. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σωτήρη που είχε την πολύ ωραία ιδέα να ακούσουμε Cure. Έπαιζαν καλά οι τρύπες στα live τους, δεν κορόιδευαν. Φοβερή μουσική. Δηλαδή, τι να πεις για τον Ντόλιο στα drums, Bill, τι να πούμε για τον, για τον Παπαδόπουλο στην κιθάρα και τον Κώστα Καρά στον μπάσο, τα φωνητικά του Καρά, και τον Γιάννη Αγγελάκα βεβαίως που είχε την πολύ μοναδική αυτήν προσωπικότητα. Τι να πούμε για όλα αυτά. Θα σας πω τι θα πούμε. Θα πάμε παρακάτω για το φίλο μου τον Energy που είναι και στη δουλειά του και μας ακούει από την σκληρή αυτή νυχτερινή του βάρδια, στους Boba Flex που τους ζήτησε και χθες, τους Αμερικανούς, και το Bury Me With My Guns.

Αμερικανοί, η Boba Flex και το Bury Me With My Guns από το 2011, το δίσκο Hell In My Heart. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Energy, ο οποίος το ζήτησε. Ωραία, τώρα θα σας κεράσω εγώ ένα.

Ούτως ή άλλως το Wichita Lineman είναι ένα από τα τόσο ωραία τραγούδια που είναι υλικό κατάλληλο για να το διασκευάσει ένα συγκρότημα, πολλά συγκροτήματα με πολύ διαφορετική μουσική κατεύθυνση το καθένα. Αλήθεια είναι αυτό. Όταν το υλικό είναι αυτό που είναι, τότε γίνονται θαύματα. Λοιπόν, Naked Prey, φανταστική διασκευή τους με φοβερή ατμόσφαιρα σε ένα από τα πραγματικά νομίζω ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ στην ιστορία της μουσικής. Α, κάτσε, περίμενε. Το παίρνω αυτό, γιατί λάθος. Jimmy Webb ήθελα να βάλω εγώ. Το Jimmy Webb, όχι τον Campbell. Jimmy Webb. Που το έχει γράψει κιόλας. Εδώ είμαστε. Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: τι ωραίο που είναι και πιανιστικό. Δεν είναι αυτό το αυθεντικό, αλλά είναι ο Jimmy Webb τουλάχιστον που το παίζει και στο πιάνο και το τραγουδάει. Το προηγούμενο που έβαλα ήταν το αυθεντικό, που δεν άφησα να ακουστεί δηλαδή. Και μετά θυμήθηκα και την αδιανόητη διασκευή που έχουν κάνει και οι Cool and the Gang, που είναι soul συγκρότημα. Αυτό που λέμε, το ωραίο, το σωστό, το φανταστικό υλικό, πόσο ωραία μπορεί να διασκευαστεί. Και τώρα που είπα διασκευαστεί, καλησπέρα στο φίλο μου τον Πάνο.
1: Ενπλό, 89,2.
0: Λοιπόν, θα σας πάω σε μια φοβερή διασκευή από ένα πασίγνωστο κομμάτι.

κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή είχαμε συναντήσει τους Πολωνούς Σάιτρους. Σίτρους. Συγκρότημα που είχε ηχογραφήσει από το 79 μέχρι το 85. Άμα να ακούσουμε το Τεσκνίκα Νόκνα.

Και μια πινέλια κάμελ και κάμελοκ. Έτσι για το καλό. Αξεπέραστο κομμάτι και δίσκος. Εδώ πολύ αγαπημένος αυτής εδώ της εκπομπής. Έρχομαι τώρα σε έναν καλλιτέχνη για το φίλο μου τον Γιώργο, τον Πατσιώρα, που ζήτησε, το έχει ζητήσει εδώ και μέρες και το έχω κρατήσει, το After I'm Gone του Michael Bennett. Και ναι, είναι μία από τις πάρα πολύ ωραίες και δισκογραφικές του στιγμές, και γενικά ο Michael Bennett είναι μία πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στο χώρο της μουσικής. Και θα τον ακούσουμε επιτέλους τώρα.

Είπαμε σήμερα να το ρίξουμε σε πολύ βαθιές αγάπες. Απίστευτο ορχιστρικό μέρος, μόλις 3 λεπτών, εντάξει, από τον δίσκο Gutter Ballet, τον Savadage και το Temptation Revelation, όπου εδώ τα δύο αδέρφια Ολίβα, ο Τζον Ολίβα στο πιάνο και ο Κρις Ολίβα στην κιθάρα, κάνουν το απόλυτο, το απίθανο αυτό πάντρεμα κιθάρας ηλεκτρικής με πιάνο στην έναρξη και μετά η αποθέωση αυτή η ορχιστρική σε έναν από τους πάρα πολύ αγαπημένους δίσκους αυτής της καταπληκτικής μπάντας. Ακόμα ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ σε όλες του, μάλλον στις 2 του εκτελέσεις, την original και τη διασκευή του, ακολουθεί τώρα. Και ακολουθεί η διασκευή στο Wuthering Heights για να ακούσουμε σε μια δυνατή φωνή και ένα πολύ δυνατό συγκρότημα του Sangra.

Και κάθε φορά μένεις το ίδιο έκπληκτος και άφωνος και θαυμάζεις το απίστευτο ταλέντο αυτού του ανθρώπου, του Άντρε Μάτος, ο οποίος κάνει κάτι πραγματικά τόσο δύσκολο για άντρα τραγουδιστή και για τραγουδιστή γενικότερα, τραγουδώντας αυτό το πανδύσκολο τραγούδι της Kate Bush, που την είχε σε πάρα πολύ εκτίμηση, του άρεσε πάρα πολύ. Και γι' αυτό και στον πρώτο τους δίσκο οι Άγκρα διασκευάζουν αυτό το Wuthering Heights. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει άνθρωπος πόσο δύσκολα είναι αυτά που γίνονται. Εν τω μεταξύ παίζει και στα πλήκτρα. Και επίσης τα πλήκτρα της Kate Bush δεν είναι απλά. Έχουν πολύπλοκα πράγματα μέσα και κόντρα στη φωνή. Λοιπόν, πολύ πάθος, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Ομορφιές. Προλαβαίνουμε τώρα να παίξουμε δύο κομμάτια ή μόνο ένα, για να δω, νομίζω μόνο ένα. Και αυτό το ένα είναι ένα από αυτά που γράφουν με χρυσά γράμματα τη λέξη αριστούργημα στο κόσμο της rock and roll μουσικής. Dire Straits, Where Do You Think You're Going? Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και βαθιά σας ευχαριστώ και για το παρόν σας και για σήμερα. Where do you think you're going?

0: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Να στο στομάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
6: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
9: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
10: 5η 6 Αυγούστου, Θέατρο Κατασκήνωσης Παραμυθιάς.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Δέσμευση Γκουτέρες από τη Λευκωσία για λύση στο Κυπριακό. Αμφίσιμες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία. Το γρίφο του NHS θέλει να λύσει ο Άντι Μπέρναμ στη Βρετανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη δέσμευσή του για λύση στο Κυπριακό μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία. Στη συνέχεια συναντήθηκε και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Ο Γκουτέρες τόνισε ωστόσο ότι η λύση εξαρτάται προφανώς από τους ίδιους τους Κυπρίους, όπως θα μας πει τώρα από τη Λευκωσία ο ανταποκριτής μας Λουκιανός Λυρίτσας.
14: Την πρόθεσή του να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει τους ανθρώπους της Κύπρου και να δείξει την ισχυρή δέσμευση για να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να έχουμε επιτέλους λύση στην Κύπρο, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στις πρώτες του δηλώσεις από την διήμερη επίσκεψή του στο νησί. Μιλώντας μετά από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο κ. Γκουτέρες έβαλε στο κάδρο και εμέσως και την Τουρκία, λέγοντας πως η προοπτική επίλυσης του Κυπριακού εξαρτάται από τους λαούς αλλά και τις εγκύτριες δυνάμεις. Στις δικές του δηλώσεις, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε την ανάγκη της Κύπρου αλλά και της διεθνούς κοινότητας για καλά νέα και χαρακτήρισε την επίσκεψη Γκουτέρες ως σαφή ένδειξη αφοσίωσης στην επίλυση του Κυπριακού. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετέβη στα κατεχόμενα για να συναντηθεί με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Σε σημεία της διαδρομής του κ. Γκουτέρες προς το λεγόμενο Προεδρικό, συγκεντρώθηκαν μέλη επαναπροσεγγιστικών ομάδων για να στείλουν μηνύματα υπέρ της λύσης του Κυπριακού. Ως εκ τούτου, από το αυτοκίνητο που τον μετέφερε, ο Γενικός Γραμματέας είδε πανό με συνθήματα που τον καλούσαν να αναλάβει δράση για τον Κυπριακό. Τα 60 χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. Θέλουμε να δούμε την ειρήνη πριν πεθάνουμε. Αναγραφόταν σε ένα μεγάλο πανό μετά το οδόφραγμα του Λίδρα Πάλας, ενώ δεκάδες πλακάτ ανέγραφαν τη λέξη ειρήνη στα ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
13: Κανείς δεν θα μου πει σε ποιον θα

0: την αντίρρηση του Ισραήλ σε πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Λίγες εβδομάδες μετά τη σύνοδο ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στην Τουρκία ως έναν σπουδαίο σύμμαχο και επέμεινε ότι καμία χώρα δεν θα υπαγόρευε τις πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν από την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την αντίρρηση του Ισραήλ σε μια πιθανή συμφωνία για τα F-35 με την Τουρκία, ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι οι εξωτερικοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πωλήσεις αμυντικών συστημάτων των ΗΠΑ. Η Τουρκία είναι ένα σπουδαίο σύμμαχος, δήλωσε ο Τραμπ. Κανείς δεν μου λέει τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθοδόν από την Ουάσιγκτον προς το Μίσιγκαν, ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τον πρόεδρο Ερντογάν ως φίλο και επανέλαβε ότι αποφάσεις για τις πωλήσεις όπλων στις ΗΠΑ θα λαμβάνονται αποκλειστικά από την Ουάσιγκτον. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας του NHS στη Βρετανία αποτελεί παραδοσιακά ένα μεγάλο στίχημα για κάθε νέο πρωθυπουργό και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά και για τον Άντι Μπέρναμ. Στόχος του η μείωση του κόστους που απορροφά πάνω από 300 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες για την κοινωνική φροντίδα. Την ίδια ώρα στο στόχαστρο μπαίνουν όσοι βρίσκονται σε διαρκή προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως οι νέοι. Περισσότερα από την Ζωή Κατζαγιαννάκη στο Λονδίνο.
2: Δεν έχει υπάρξει ούτε ένας από τους 5 πρωθυπουργούς της τελευταίας εφταετίας που να μην έχει βάλει στην κορυφή της ατζέντα στο NHS αλλά και το σύστημα κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων. Ο νεοσύστατος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ήταν ξεκάθαρος στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στο BBC. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, γνωστό ως NHS, θα καταρρεύσει αν δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πρόνοια. Δεν πρόκειται για ένα εύκολο project. Ο Σούνακ είχε μια 15ετή στρατηγική, ο Στάρμερ ένα 10ετές πλάνο και ούτω καθεξής. Έτσι ο Μπέρναμ παρά το κυνήγι των τίτλων απέφυγε να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των αλλαγών. Το μόνο που δήλωσε με βαρύγδουπο τρόπο είναι ότι δεν θα εγκαταλείψει το πρωθυπουργικό γραφείο αν δεν φέρει πρώτα μια ουσιαστική αλλαγή στην κοινωνική περίθαλψη της Αγγλίας, τονίζοντας ότι αρκετοί ασθενείς καταλήγουν στο NHS λόγω έλλειψης κοινωνικής φροντίδας. Επισημαίνεται ότι εν αντιθέσει με το NHS η κοινωνική φροντίδα δεν είναι δωρεάν, ενώ όσοι έχουν περιουσιακά στοιχεία άνω των 23.250 λιρών δεν δικαιούνται καμία βοήθεια με το κόστος. Η κυβέρνηση εξετάζει ένα εύρος επιλογών, όλες χρονοβόρες και κοστοβόρες. Ψάχνει τη χρυσή τομή στο μέγεθος συμμετοχής των πολιτών και στο εύρος των υπηρεσιών που θα μπορεί να παρέχει το κράτος. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
1: Ακούτε πάντα το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle από τη Βόνη με τον Κώστα Αργυρό και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Οι σχέσεις μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έχουν βελτιωθεί αισθητά τελευταία, όπως φάνηκε και στην τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Τραμπ είχε εκφράσει τότε το θαυμασμό του για την ικανότητα της Ουκρανίας να αναπτύσσει και να παράγει σύγχρονα όπλα παρά τον πόλεμο. Έτσι, ο Ουκρανός Πρόεδρος εμφανίζεται τώρα εξαιρετικά αισιόδοξος πριν από το σημερινό του ταξίδι στην Ουάσιγκτον. Αυστηρότερα μέτρα πρόληψης κατά δυνητικών δραστών τρομοκρατικών επιθέσεων εξετάζει η γερμανική κυβέρνηση μετά την φωνική επίθεση του περασμένου Σαββάτου στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια του Pride, του Christopher Street Day. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπηρεσία, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 410 άτομα στη Γερμανία καταγεγραμμένα ως ισλαμιστές εξτρεμιστές, οι οποίοι και θεωρούνται απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις μας από τη Βόνη. Μπορείτε να μας παρακολουθούτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Σε ένα αντικειμενικά δύσκολο καλοκαίρι για την κυβέρνηση Μέρτς, που από τη μία πρέπει να διαχειριστεί τον απόϊχο από το τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Πράι του Βερολίνου και από την άλλη τις τριπλές εκλογές σε Σαξονία-Άνχαλτ με Κλεβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, ο Μέρτς πρέπει να διαχειριστεί τώρα και την αναταραχή στο ίδιο του το κόμμα που αγγίζει τα όρια πια της ανταρσίας. Πρώτα το σκάνδαλο Σπαν με την παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ, ενώ αυτό απαγορεύεται στη Γερμανία, έπειτα ο αναγκαίος ανασχηματισμός. Αύριο αναμένεται στη Γερμανική Βουλή η ειδική συνεδρίαση των Χριστιανοδημοκρατών για την επισημοποίηση της ανάληψης της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον Τόρστεν Φράι, πρώην Υπουργό Επικρατείας στην Καγκελαρία. Ταυτόχρονα η καυτή πατάτα αναδεικνύεται το Υπουργείο Μεταφορών εν μέσω προκλήσεων, αμφισβήτησης και σοβαρών

λειτουργιών στα γερμανικά δίκτυα και υποδομές, νέος υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Στέφεν Μπίλγκερ, που θεωρείται γνώστης, πρώην υφυπουργός μεταφορών από το 2018 έως το 2021 και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών στην Bundestag. Η αποχώρηση του προκατόχου του Πάτρικ Σνίντερ ήταν επεισοδιακή, με έντονο παρασκήνιο και εκχμές κατά του Μέρτς. Ωστόσο, και ο Μπίλγκερ δεν είναι πρόσωπο που χαίρει εκτίμηση από την αντιπολίτευση, ενώ έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό των χριστιανοδημοκρατών επικρατεί αναβρασμός και δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο Μέρτς χειρίστηκε τον ανασχηματισμό και την απομάκρυνση Σνίντερ. Στη γενέτειρα του Σνίντερ, τη Ρινανία Παλατινάτο, στελέχη του κόμματος απέστειλαν επιστολή κόλαφο στον καγκελάριο, κάνοντας λόγο για σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης. Μάλιστα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ακυρώθηκε προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων του κόμματος από το Μάιντς με τον καγκελάριο στο Βερολίνο το Σεπτέμβριο. Η εικόνα στους χριστιανοδημοκράτες της Ρινανίας Παλατινάτου είναι ενδεικτική της ευρύτερης εσωτερικής αντιπολίτευσης προς τον καγκελάριο Μέρτς, με πολλούς βουλευτές και μέλη του κόμματος να του επιρρύπτουν αδιαφάνεια. Δεν αποκλείεται μάλιστα στην αυριανή ψηφοφορία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο να υπάρξουν διαρροές ως προς την ανάδειξη του Τόρστεν Φράι, έμπιστο του Μέρτς, στη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Πάντως το ρήγμα είναι μεγάλο και φαίνεται να φουντώνει εκ νέου η συζήτηση ακόμη και για αλλαγή καγκελαρίου. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

Ζαχαρολό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: 89,2.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα, του Μενέλαου Λουντέμι. Το πλέον κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας μιλάει σε όλα τα παιδιά για το δικαίωμα στο όνειρο, τη διεκδίκηση και τη γνώση. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο ταμείο του φεστιβάλ.
2: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Track Spans, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: ψαχουλεύω λίγο. Ξαφνικά μια λεπτή στήλη αίματος τεινάζεται μέσα στο γυαλί της σύριγγας. Ένα κορδόνι κατακόκκινο, συμπαγές και ευδιάκριτο, για κλάσμα του δευτερολέπτου. Γιατί το σώμα ξέρει ποιες φλέβες μπορεί να χτυπήσεις. Ουρφώ τον τρόμο από τις ουλές βελόνας. Υποβρύχια κραυγή ξεστομίζει ολοστόμφος, είναι άλλα προειδοποίησης μουδιασμένων νεύρων. Για τη χαρμάνα που ζυγώνει, λυσικό τραύμα που πρίζεται και σε σφυροκοπάει. Αν έφτιαξε ο Θεός κάτι καλύτερο, το κράτησε για την πάρτη του.
1: Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, κι ό,τι κατεβεί θα ανεβεί, μου το έχεις πει. Μια μέρα με βροχή είναι.
2: Αν έφτιαξε ο Θεός κάτι καλύτερο, το κράτησε για την πάρτη του.

Αλλάζουν οι κέροι, σου λέω. Έρχεται φως. Στα μάτια με κοιτάς και ντρέπομαι. Κοιτάς τριγύρω. Πού, ρωτάς. Σου δείχνω μέσα με μια κίνηση τόσο φυσική όσο και υπομονή. Όσο και η λύθη. Σαν το γρασίδι όταν το συναντάει ο άνεμος, λυγίζεις. Στο πέρασμά του προσκυνάς και συνεχίζεις να προσμένεις το χιόνι. Συνεχίζεις να προσμένεις το χιόνι.

Φοράω τη μάσκα της αλήθειας και σε ικετεύω να κοιτάξεις αλλού. Να μην βλέπεις αυτά που συμβαίνουν εξαιτίας σου. Να μην χρωστάς αλλού τις ενοχές, παρά σε εκείνη την πανάρχια πλάνη που δεν σου φανερώνεται ποτέ αν δεν τις δοθείς. Άμα δεν γλύψεις από τα

Είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός που ανασένεις ακόμα. Κρυμμένος

Κι ας ανασένεις βαριά, ανασένεις ακόμα. Δεν έχεις πάψει ούτε στάλα να ανασένεις. Είναι καιρός να σηκωθείς, να χορέψεις.